Smells and Stacy, ενώ στην Stranglers είναι μια κλειστή, δεν είναι κλειμάν. Μην μπορεί να... Με κλειμάν σκέφτα, Frau Stranglers, η Ενώσετ σε Μακέμερ, προσπάει έτσι τον Τόμπλεν. Το θέλω στάρτερ, που έτσι που κόρ, Florence Road, κατλάδεσαι, ο Νεδελάρ, έτσι, 7563.